0: σου γορίγαλα. Ω, μανιωνάρα που τα ολινιά όλοι. Γονιωγού μα τέπτει. Σάσα, με τα χατεύενε. Γαζερό, να βάλε τώρα να δένε, βαγένια. Η λέλα μου νόη πριν πολύ ψήσω, ναι νιώ ένα γαγή, μάντε κοίτο. Λακίνη γομίτε γελόντε, η τύπτε μάκτησα. Κογόκου είναι ραβρούτα να αντιήν. Κογόκου είναι μόσοβ. Κογόκου είναι κυπκέλιον. Όγκε τερχούλα είναι του μίγολεγγι μίλιονα. Σιγόπα γουρά είναι και ο μίλιονα τα. Κοπέτ κουτούγε. Αν πω νικοτεύει να λέει ουι εου. Κύριε ουνέ τα ιουέτ μούρι. Λάζα μα πιε ρόπτσι λέμε. Παραπάνε εσέ. Αγερόπτσι βιέ. Αγερόπτσι σε τεμέ. Σου πιρουέ γουρ.
1: Τετουτέτα μουά εγγ εμμα εφέμ. Edwin Arab Tanui. Κομπάτα Eric.